αυτό ήταν το ένα φυλάκι είναι λίγο και λίγα λουλούδια απόψε στήλε μου. Ήταν μια διασκευή, όπως σας είπα ότι θα ακούσουμε μερικές διασκευές παλιών, παλιών τραγουδιών και να συνεχίσουμε με το αφού το θες, που είναι της Μέλιντας και του Μανώλη Χιώτη, αλλά είναι διασκευή καινούργια και αυτό.

Μια υπέροχη ερμηνεία από τον Στέλιο τον Διονυσίου. Ένα υπέροχο τραγούδι, το τα πήρες όλα, ενώ εμείς θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε το Άκουβρε Φίλε και της γυναίκας η καρδιά. Και πάλι είναι από τον Στέλιο Διονυσίου, αλλά με διαφορά ότι το συνοδεύει ο αδερφός του Άγγελος.

Αυτός ήταν ο σκληρός χωρισμός με τον Γιώργο τον Μαργαρίδη και την Χριστίνα Γαλιάτσου. Η ώρα έχει... έχουμε περάσει τις 10.30 ώρα, είμαστε ήδη στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Ακούτε την εκπομπή Λαϊκές Επενιές με τον Θεοδίν, το ραδιοφωνικό πρόγραμμα, τον Ζαχαρία Μαυρή, και έχουμε ακόμα μισή ώρα στην διάθεσή μας. Τετάρτη σήμερα και το πρόγραμμα μας ποικίλω με διάφορα ελληνικά, παλιά αλλά και νέα, νέες διασκευές των τραγουδιών, των παλιών των τραγουδιών, το οποίο είναι διαχρονικά τραγούδια, παρόλο το ότι είναι άλλα 60, 70, 80 ετών, η νέα γενιά τα παίρνει και τα αναπροσαρμόζει στα ακούσματα της σύγχρονης εποχής. Να συνεχίσουμε με το πρόγραμμά μας και να ακούσουμε το Καφεδάκι από τη Χριστίνα Γαλιάτσου. Πάμε να το ακούσουμε.

Αυτή ήταν η Ασπασία στρατηγού και με το μπουζούκι, συνοδεία με το μπουζούκι του κύριου Καραντίνη, τραγούδησε την μεγάλη επιτυχία πολλές φορές. Εμείς θα περάσουμε σε μια άλλη μεγάλη επιτυχία, πάλι διασκευή, σήμερα εκπομπή διασκευές, και είναι το περασμένο μου αγαπές από την Κλεοπάτρα, Ελευθερία μου.

Αυτό ήταν το τραγούδι «Το μαχαίρι», αλλιώς «Σκότωσέ με», και το τραγουδιστής ήταν ο Γεράσιμος Ανδριάτος. Έχουμε περάσει 15 λεπτά πριν τις 11 και ακούτε την εκπομπή «Λαϊκές Παινιές» με τον θελοντή του ραδιοφωνικού προγραμμάτων Ζαχαρία Μαυρή, εδώ από το Radio 4B και από την ελληνική φωνή της Βρισβάνης. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας για 15 ακόμα λεπτά και θα ακούσουμε το τραγούδι «Υπάρχω» από το Δημήτρη Τομπάση.

Και έχουμε περάσει σε ένα τραγούδι που το έχει γράψει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, στο όνειρο απατηλό το τραγουδάει ο Κώστας Τριανταφυλλίδης.

Και κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Είναι 2 λεπτά πριν τις 11 και ακούσατε την εκπομπή Λάκες Πενιές με τον εθελοντή των ραδιοφωνικών προγραμμάτων Ζαχαρία Μαύρη. Εγώ σας εύχομαι να έχετε μια καλή υπόλοιπη εβδομάδα και Τετάρτη, και θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Πάλι.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στο Κυπριακό πρόγραμμα της Τετάρτης. Εδώ Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4B σε συχνότητα 98,1. Καλησπέρα σας ξανά και σας καλωσορίζω στο Κυπριακό πρόγραμμα της Τετάρτης. Μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρου που επιμελήθηκε και σας παρουσιάζει το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα μέχρι τις 8 το βράδυ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική, τραγούδια της πατρίδας, τις ανακοινώσεις της παροικίας μας, τις ειδήσεις από την πατρίδα, επίσης και το άθρο μας, που απόψε το άθρο μας είναι να έχει κόστος η τουρκική συμπεριφορά. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, το πρόγραμμά μας με τον Ανδρέα Τσουρίν που μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τι κοιτά καταλαγάτη».

Και η Δήμητρα Χάτσιου Μιχαήλ μας ερμήνευσε το τραγούδι «Να χορέψει η κόρη θέλει». Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 11 λεπτά και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τις ειδήσεις από την πατρίδα.

0: Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά στρατιωτικά αντίπεινα εναντίον του Ιράν για την κατάρριψη ενός ελικοπτέρου. Διενεργήθηκαν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον της Ιρανικής αεράμυνας, των επίγειων σταθμών ελέγχου και των θέσεων ραντάρ επιτήρησης κοντά στο στενό του Ορμούς. Η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις ήταν η απάντηση στην κατάρριψη του ελικοπτέρου. Προστίθεται επίσης ότι υπήρξε ανάλογη απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον ολοκληρώσει τις επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν. Σε αντίπεινα για τα νέα αμερικανικά χτυπήματα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Στις τρεις αυτές χώρες σήμανε συναγερμός και ανακοινώθηκε ότι έγιναν αναχαιτήσεις πυράβλων και drones. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αρμπάς Αραχτσί, διαμήνυσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Έκριθμη είναι η κατάσταση στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου χθες βράδυ ξέσπασαν βία επεισόδια, με αφορμή επίθεση με μαχαίρι και απόπειρα αποκεφαλισμού εναντίον άντρα που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Τα επεισόδια πραγματοποιήθηκαν ύστερα από προτροπή ακροδεξιών ακτιβιστών στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Ο φερόμενος ως δράστης ηλικίας 30 ετών συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας, ενώ το θύμα της επίθεσης 40 χρόνων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η Λευκωσία δεν επιδιώκει απλώς μια νέα άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό, αλλά θα προσέλθει σε αυτήν με στόχο να αποτελέσει σκαλοπάτι για την ανακοίνωση της επανέναρξης των συνομιλιών, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μιλώντας στο συνέδριο της ΨΕΚΑ στην Ουάσιγκτον, ο Κωνσταντίνος Λεντιμπιώτης ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παρουσίασε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ταινία του πρωτοβουλία τον περασμένο Μάρτιο, με στόχο την επανέναρξη συνομιλιών. Πρόσθεσε ότι το διάστημα που μεσολάβησε αξιοποιήθηκε με επαφές σε διάφορα επίπεδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι ο στόχος είναι η σύγκληση νέας άτυπης συνόδου, πιθανότατα την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου ή την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Αυστηρότερους ελέγχους στις συνθήκες μεταφοράς έτοιμου φαγητού μέσω delivery ζητούν οι υγειονομικές υπηρεσίες. Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης σε γάμο στη Λεμεσό, απεστάλλει επιστολή προς το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ που εκπροσωπούν τις εταιρείες παρασκευής και διανομής τροφίμων. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσώτης, ανέφερε ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, σημειώνοντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν συνθήκες για ανάπτυξη παθογόνων οργανισμών στα μεταφερόμενα τρόφιμα. Επεσήμανε ακόμη ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες πρέπει να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους και να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα. Γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι για τις διαδικασίες μεταφοράς και διανομής έτοιμου φαγητού, ανέφερε μιλώντας επίσης στο πρωινό δρομολόγιο η βοηθός Γενική Διευθύντρια της ΟΕΒ, Λένα Παναγιώτου. Μεταξύ των μέτρων αυτών, επεσήμανε, είναι η εκπαίδευση και ενημέρωση των οδηγών διανομής φαγητού και η ανανέωση του εξοπλισμού τους κάθε 6 μήνες. Πρόσθεσε ωστόσο ότι με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό δηλητηρίασης στη Λεμεσό εξετάζεται η λήψη πρόσθετων μέτρων. Σημαντικές αδυναμίες στο σύστημα εποπτείας των αθλητικών ομοσπονδιών από τον ΚΟΑ καταγράφει έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, η εκπρόσωπος τύπου της υπηρεσίας, Γιώτα Μιχαήλ, τόνισε ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει στον ΚΟΑ επαρκή εργαλεία για αποτελεσματική άσκηση εποπτικού ελέγχου. Σημείωσε επίσης ότι η ελεκτική υπηρεσία δεν αμφισβητεί την αυτονομία της ΚΟΠ. Ωστόσο, θεωρεί ότι πρέπει να βρεθούν μηχανισμοί που να διασφαλίζουν στοιχειώδη λογοδοσία δεδομένη στις σχέσεις κράτους και ποδοσφαίρου. Μιλώντας επίσης στο πρωινό δρομολόγιο, ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ, Βάσος Κουτσούντας, ανέφερε ότι ο οργανισμός προχωρεί σε νέα μέτρα για ενίσχυση της διαφάνειας και της τεκμηρίωσης των ελέγχων. Όπως ανέφερε, κάθε έλεγχος θα συνοδεύεται από πλήρη τεκμηρίωση και τα αποτελέσματα θα συνδέονται άμεσα με τη διαδικασία αποδέσμευσης των κρατικών χορηγιών. Με τις αλλαγές αυτές, σημείωσε ο κύριος Κουτσούντας, θα εξαλειφθούν οποιασδήποτε αμφιβολίες και θα διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων σε όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες. Πραγματοποιείται στις 6 το απόγευμα η τελετή του μηνύματος εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα σε Λευκοσία. Η χειροτονία θα γίνει αύριο, ημέρα μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα στον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στην Λευκοσία, όπου θα πραγματοποιηθεί αρχιερατικό συλλήτρουγο. Η ανθρώνηση θα γίνει στις 6 αύριο το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου στην Πάφο.
1: Και αυτό, αγαπητοί ακροατές, ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο. Αγαπητοί ακροατές, μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρου που σας παρουσιάζει το πρόγραμμα απόψε. Η ώρα μας εδώ πέρα στο σταθμό είναι 7 και 17 λεπτά. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τον Λεόντιο Γεωργίου «Ήμουν μπελός γυαλό της».

Και μετά από τον Λεόντιο Γεωργίου, αγαπητοί ακροατές, θα πάμε τώρα στο άρθρο μας που, όπως έχω πει από την αρχή, είναι να έχει κόστος η τουρκική συμπεριφορά. Συγγνώμη. Η νέα πρόκληση από την κατοχική Τουρκία παρενόχλησε κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν υπουργούς άμυνας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ερχόντουσαν στην Κύπρο. Όλα αυτά συνέβησαν την περασμένη Κυριακή και δεν ήταν η πρώτη φορά που η Τουρκία προσφεύγει σε αυτές τις ακραίες μεθόδους. Η κατοχική πλευρά παρενόχλησε τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος Νίκο Δέντια και τον ομόλογό του της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Όπως μεταδόθηκε, υπήρχαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Ταυτόχρονα από την Τύμπου απογειώθησαν δύο τουρκικά F-16 τα οποία παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη των Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθυνόντουσαν στην Κύπρο. Τα F-16 βρισκόντουσαν σε κατεχόμενα από τον περασμένο Μάρτιο μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν. Σημειώνεται ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται χθες το βράδυ για το αντίτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας, δηλαδή, που φιλοξενήθηκε στη Λευκοσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι οι Υπουργοί ερχόντουσαν στην Κύπρο για να συμμετάσχουν σε σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστά την τουρκική συμπεριφορά πρόκληση κατά του συνόλου των κρατών μελών. Καθιστά την τουρκική εχθρική ενέργεια κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσε κανείς να διαρωτηθεί σε σχέση με τη στάση της κατοχικής Τουρκίας, καθώς διανύουμε, όπως συναφώς αναφέρεται, μία περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επιχειρεί να αναθερμάνει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορεί όμως να επιδιώκει τούτο ταυτόχρονα και να προβαίνει σε τέτοιες ακραίες και εν πολλής απαράδεκτες ενέργειες? Σημειώνεται δε πως αυτές οι παρενοχλήσεις κρατικών αεροσκαφών σημειώθησαν ενώ ξεκινά μια νέα προσπάθεια στο Κυπριακό με τις επαφές που έχει ξεκινήσει στη Λευκοσία η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άντζελα Όλγκιν. Φαίνεται πως τίποτε δεν επηρεάζει την Άγκυρα. Θέλει να αναπτύξει σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπάγεται στις εντάξεις της πορείας και ταυτόχρονα προβαίνει σε ενέργειες που λογικά θα πρέπει να απομακρύνουν την τουρκική πλευρά από αυτόν τον στόχο. Δεν το αντιλαμβάνεται αυτό η Τουρκία? Προφανώς και το αντιλαμβάνεται. Ωστόσο είναι σαφές που αυτή η συμπεριφορά είναι απόρρια και της ανοχής και επιδεικνύουν έτερη μας έναντι της κατοχικής δύναμης. Μια χώρα όπως η Τουρκία, η οποία κατέχει εδάφη κράτους μέλους της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα έπρεπε να τη χάνει διαφορετικής αντιμετώπισης, να αισθάνεται την πίεση της Ευρώπης. Αυτό ήταν και το άρθρο μας, αγαπητοί ακροατές, και συνεχίζουμε τώρα το πρόγραμμά μας με έναν τραγούδι που τα ακούμε τακτικά, αφιερωμένο στον κύριο Γιάννη Μισελίν, και ελπίζω να είναι καλά στην υγεία με τώρα με τα κρύα που μας έρχονται. Καλή υγεία, κύριε Γιάννη, να είσαι πάντα καλά, να προσέχεις τώρα που είναι κρύο. Πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγούδι «Τα Τριαντάφυλλα».

Και μετά από τα 30 φιλιά, αγαπητοί ακροατές, αλλάσουμε και το ρυθμό της μουσικής μας και θα αρχίσουμε με τον Καράν. Δεν πάω πουθενά, λέει.

Στέλιος Καζαντζίδης, οι αγαπητοί ακροατές, με την Μπίτσα Παπαδοπούλου μας ερμήνευσαν αυτό το υπέροχο τραγούδι «Πάρε τα χνάρια μου». Και συνεχίζουμε με τον Δημήτρη Μητροπάνο, «Μια ζωή μέσα στους δρόμους».

Επιστροφές, καταστροφές από τον Τερζίν. Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε ο Μάγκας του Βοτανικού με τον Μπάμπη Τσέρο.

Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 44 λεπτά και θα πάμε στις ανακοινώσεις της παροικίας μας. Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, Ιερά Επισκοπή Βρισβάνης. Η Ιερά Επισκοπή Βρισβάνης προσκαλεί το χριστεπώνυμο πλήρωμα να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις επί τη εορτή του Αγίου Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, κατά την οποία αγούν τα ονομαστήριά τους ο Παναγιώτατος Ηγουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βρισβάνης Κύριος Βαρθολομαίος. Την 5η 11 Ιουνίου στις 8 το πρωί θα τελεστούν ο Αρχιερατικός Όρθος και η Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφιλιστάτου Επισκόπου Βρισβάνης Κυρίου Βαρθολομαίου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει εόρτιο γεύμα. Όλοι οι πιστοί είναι ευπρόσδεκτοι. Για κρατήσεις για το γεύμα της 5ης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Μαρία Κόμινο στο 0418-563-243. Προς ευλογία των πιστών θα υπάρχει, θα υπάρχει μια προσκύνηση από τμήμα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Εάν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μία ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Και έτσι μετά τις ανακοινώσεις, αγαπητοί ακροατές, θα πάμε πάλι στα τραγούδια μας και αυτήν τη φορά θα πάμε με την Πάολα «Αυτά μου είπε ο Θεός».

Αγαπητοί ακροατές, ο Πασχάλης Τερζής μας ερμήνευσε το τραγούδι «Δεν έχει κόλαση φωτίας». Και συνεχίζουμε με... Πριν να συνεχίσουμε με άλλο το τραγούδι, αγαπητοί ακροατές, μας έχουν απομείνει μόνο 6 λεπτά. Έτσι θα κλείσω το πρόγραμμα από τώρα για να μην διακόψω τα τραγούδια. Σας καληνυχτίζω, σας εύχομαι έναν ευχάριστο βράδυ. Σας ευχαριστώ που μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος του προγράμματος. Ελπίζω να περάσαμε ωραία. Όμως, αγαπητοί ακροατές, μην ξεχνάτε τα ελληνικά προγράμματα αύριο στις 10 και το βράδυ στις 7. Καληνύχτα σας, καλό βράδυ, ραντεβού την Παρασκευή πάλι. Και προσοχή στους δρόμους, γιατί οι βροχές συνεχίζονται. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Νικολόπουλο, Οικονομόπουλο, Νίκον Οικονομόπουλο, και στη συνέχεια θα... ότι απομείνει θα βάλουμε έναν κυπριακό τραγούδι. Καληνύχτα σας, καλό βράδυ.

Καλημέρα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ακούτε Radio 4B στους 98,1. Μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης εδώ στην Queensland της Αυστραλίας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 12. Εδώ, στις σημερινές μουσικές διαδρομές που θυμόμαστε, γνωρίζουμε και ανακαλύπτουμε μουσικές. Δημιουργούς, τραγουδιστές που έχουν δώσει μια